0: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
1: Καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
0: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές.

4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Yeah!

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Azúcar, gózalo, pechi, sabroso. Báilalo, mami.

Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές.

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
6: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
7: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
8: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
9: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του Θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sounds of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
1: Μουσικό κανάλι.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
2: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
2: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
1: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
1: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
0: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
1: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
0: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
1: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
0: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sounds of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Yeah.

0: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
1: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
0: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
1: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
0: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
1: Όπου και να πάω, πάντα εδώ γυρίζω, χάνομαι. Όπου και να πάω, πάντα εδώ.
0: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

Και οι 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του Θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Book Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα,

10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά.

0: μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ, με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νέα Πόλη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
1: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι
1: 105,1.

you back. Follow the money, follow the finger.

Μάλιστα, μάλιστα. Να είμαστε κι εμείς φίλες και φίλοι. Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ορίσατε εδώ στις μουσικές του πλανήτη. Κυριακή σήμερα, 4 με 5. Εκτός απρόοπτου και συνθέω, εννοείται βεβαίως, βεβαίως. Ναι, εδώ, πιστοί στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού στο πολύ αγαπημένο μας μουσικό κανάλι, στους 105,1 μέτρα, το πανέμορφο καλοκαιρινό Ηράκλειο της Κρήτης. Έτοιμο το check-in μας, boarding completed. Πάμε να δέσουμε τις ζώνες μας για το τελευταίο μας ταξίδι για τη φετινή σεζόν.

ξεκινήσαμε το σημερινό μας μουσικό ταξίδι με τον μάστερ του πιάνου, Ομάρ Σόσα, ο οποίος επιστρέφει με ένα ολοκένουργιο άλμπουμ, το We Are Not the Headliner, από όπου και ακούσαμε το Africa in my Fingers, έτσι, με το οποίο μας θύμισε ότι η Αφρική βρίσκεται στα χέρια του. Κρατά την Αφρική στα χέρια του βασικά, την παίζει στα δάχτυλά του που λέμε. Και από τα πλήκτρα του πιάνου και τις αφρικανικές ρίζες πάμε τώρα σε ένα άλλο όργανο που ξέρει να μιλά βασικά για τις ρίζες και την παράδοση, αλλά αυτή τη φορά με γαλλικό αέρα και αραβικά ηχοχρώματα. Ο Ρόμπινσον Κιούρι παίρνει το τρομπόνι του και μας συστήνει τη δική του μητριαρχία. Έτσι τυλοφορεί το κομμάτι που θα ακούσουμε. Για πάμε!

Robinson Curry, ο Γάλλος τρομπονίστας. Εδώ στο debut του άλμπουμ του για τη σπουδαία ευρωπαϊκή jazz δισκογραφική Act Music. Το άλμπουμ Transara είναι ένα σταυροδρόμι ανάμεσα στη modern jazz, τα αραβικά macams και τα modular synthesizers. Και το ματριαρχή, μητριαρχή που ακούμε εδώ, είναι ένας φόρος τιμής στη γυναικεία ενέργεια και τη δημιουργία. Υπέροχο. Και από τον βαθύ πνευματικό ήχο του τρομπονιού του, της τρομπέτας μάλλον του Curry. Τρομπόνι είναι τελικά. Λάθος. Πάμε σε έναν ζωντανό θρύλο τώρα των πνευστών, άλλος θρύλος αυτός. Έναν άνθρωπο που έχει κερδίσει 10 βραβεία Grammy και έχει παίξει δίπλα στον Dizzy Gillespie και σήμερα μας δείχνει πώς γίνεται το σωστό jazz φωνητικό παιχνίδι. Υποδεχόμαστε το μεγάλο κουβανό τρομπετίστα Αρτούρο Σάντοβαλ με το εκρηκτικό κομμάτι Scat και ακούστε πώς η τρομπέτα του μπλέκεται με τα δικά του αυτοσχεδιαστικά φωνητικά πάνω σε ένα ασταμάτητο αφροκουβανέζικο funk groove. Για πάμε.

Σαντοβάλ, ο κουβανός τρομπετίστας που δεν χρειάζεται συστάσεις. Εδώ μας παραδίδει μαθήματα φωνητικού αυτοσχεδιασμού. Δεν μας δείχνει δηλαδή μόνο τη δεξιοτεχνία του στην τρομπέτα, αλλά επιστρατεύει το παιχνιδιάρικο αυτοσχεδιαστικό cat singing, φωνητικά δηλαδή χωρίς στίχους, κάνοντας έναν μοναδικό διάλογο ανάμεσα στη φωνή του και το όργανο. Φανταστικό όλο το άλμπουμ του έβγε. 76 χρονών και έχει ακόμη την ενέργεια ενός εφήβου. Φανταστικό. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια συγκλονιστική γυναικεία φωνή της σύγχρονης Afro Jazz. Η υποψήφια για Grammy Somi συνεργάζεται με την εκρηκτική σαξοφωνίστα Λακέσια Μπέντζαμιν. Για πάμε να τις ακούσουμε.

So you want to be a woman. Ένα κομμάτι μανιφέστο, συγγνώμη, για τη μαύρη γυναικεία ταυτότητα. Το ολοκένωριο σύγκριν της Σόμι από το ανερχόμενο της άλμπουμ What Does It Take to Bloom. Πόσο καιρό παίρνει να ανθίσει κανείς. Εδώ να μας καθυλώνει μαζί με την Λακίσια Μπέντζαμιν. Με την ίδια να δηλώνει πως το κομμάτι που ακούσαμε είναι ένας διάλογος με τον νεότερο εαυτό της για τα βάρη και την ομορφιά του να είσαι γυναίκα.

φοβερή. Μεταξύ μας βέβαια, αν ρωτήσεις οποιαδήποτε γυναίκα, θα σου πει ότι το μεγαλύτερο βάρος είναι να αποφασίσει τι θα φορέσει το πρωί. Ναι, αυτά είναι τα σύγχρονα προβλήματά μας. Λοιπόν, αλλάζουμε τελείως ατμόσφαιρα τώρα, σβήνουμε τα φώτα και μπαίνουμε σε ένα έτσι cinematic κατασκοπευτικό σκηνικό των 70s. Cinematic εξώτικα, ψυχεδέλεια και hip hop beats από ένα φρέσκο project Islands on Tape και το Dust Conspiracy του. Για πάμε.

τον μουσικό παραγωγό Islands on Tape. Εδώ έχουμε το Dust Conspiracy, μια δουλειά που σύμφωνα με τον ίδιο γράφτηκε σε μόλις 3 μέρες μέσα στο στούντιο. Ωραία τύμπανα, φλάουτο και φαρφίσα όργανο. Ένα από τα πιο εμβληματικά, δηλαδή vintage ηλεκτρονικά όργανα στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Και από τις σκόνες της συνωμοσίας θα ταξιδέψουμε τώρα στην άλλη άκρη του πλανήτη. Θα πάμε στα βουνά της Ταϊβάν για να ακούσουμε έναν από τους πιο καθηλωτικούς αρχαίγονους θησαυρούς της παγκόσμιας μουσικής. Ταϊβού Ancient Ballads Troupe με το Σουκαϊ Ιγιά.

τους Taiwo Ancient Ballad Troop, ένα σχήμα που αποτελείται από μέλη της φυλής Paiwan, μίας από τις ηθαγενείς φυλές της Taiwan, οι οποίοι διατηρούν ζωντανές τις αρχαίες μπαλάτες και τα πολυφωνικά τραγούδια των προγόνων τους, τα οποία μεταφέρονται μόνο προφορικά από γενιά σε γενιά. Το φανταστικό τους άλμπουμ, το Kival Yuk, κυκλοφορεί μέσω της Wind Music, η οποία είναι μια ιστορική δισκογραφική της Ταϊβάν, γνωστή για τη διάσωση της παραδοσιακής και της από τη φύση εμπνευσμένης μουσικής.

Υπέροχο όλο το άλμπουμ. Εμείς τώρα πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Ita Aiella La από τον Essa Williams. Ένα κομμάτι που μας θυμίζει ότι πρέπει πάντα να κάνουμε αυτό που πρέπει, ό,τι και αν συμβεί. Και επειδή αυτό που πρέπει να κάνουμε αμέσως μετά από αυτό το κομμάτι είναι να χαλαρώσουμε λίγο τους ρυθμούς μας πριν τις διαφημίσεις, θα πετάξουμε μετά από αυτό το κομμάτι, ξαναλέμε, στη Βραζιλία, εκεί όπου μας περιμένει ο Μπρούνο Μπέρλε, για να μας δώσει μια ολόκληρη αγάπη μέσα από τον ολοκένουργιο δίσκο του «Amor Inteiro».

Δεν το βλέπουμε να παίξουμε τον Μπρούνο Μπέρλε. Το παίρνουμε πίσω. Σε μια άλλη εκπομπή. Πάμε για το υποχρεωτικό μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί το δεύτερο ημίωρο.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μας ημίωρο εδώ στις μουσικές του πλανήτη με τον Παλαιστίνιο master του Νέι Φαρίς Ισακ.

και τη μυσταγωγία της Ανατολής, παντρεύοντας τον αρχαίο ήχο του Νέι με τη σύγχρονη jazz και beatboxing. Ακούμε το κομμάτι Ard, που στα αραβικά σημαίνει γη, το οποίο υπάρχει στο ολόφρεσκο του άλμπουμ Yassat, που σημαίνει σώμα. Φανταστικό όλο το άλμπουμ. Και από τον ακουστικό πειραματισμό περνάμε στον απόλυτο ηλεκτρονικό ξεσηκωμό, όταν οι Acid Arab από το Παρίσι συναντούν τη σπουδαία Λιβανέζα progressive pop icon Yasmin Hamdan. Το αποτέλεσμα είναι ένα dance floor έπος Shahet Mech Shayef, ακούμε.

Η αγαπημένη μας Acida Rap, πρωτοπόρη της ανάμιξης της Electro Techno με ανατολίτικους ρυθμούς. Εδώ τους ακούμε να συνεργάζονται με την Yasmine Hamdan, τη φωνή σύμβολο της underground αραβικής indie σκηνής, πρώην μέλος των εμβληματικών Soap Kills για όσους γνωρίζουν. Εδώ να μας τραγουδούν το κομμάτι Shahed Mech Shayef. Που λίγο πολύ θα πει μάρτυρας που δεν βλέπει. Από το ολοκένουργιο τους φανταστικό άλμπουμ Resonance. Μάρτυρας που δεν βλέπει, τι μάρτυρας είναι αυτός. Τέλεια clubbing ενέργεια και μένοντας σε urban φρέσκους ρυθμούς, πετάμε τώρα για τον Καναδά και το Μοντρεάλ. Πάμε να συναντήσουμε την Guyans, ή αλλιώς Aisha Virtus μαζί με την παρέα της.

Γιάννης λοιπόν με καταγωγή από την IT εδώ να ενώνει τις δυνάμεις της με τον Wachli και τον Jaro Vandal στο κομμάτι Pojab που ακούμε, το οποίο κυκλοφορεί μέσω της ιστορικής βρετανικής True Thoughts, το label που μας γνώρισε τους Bonobo και Quantic. Με την ίδια να περιγράφει το άλμπουμ σαν ένα sonic scrapbook, δηλαδή ηχητικό λεύκομα, συγκεντρώνοντας ιδέες, αναμνήσεις και επιρροές από μια ολόκληρη δεκαετία που πέρασε ταξιδεύοντας και μετακομίζοντας ανάμεσα στο Μοντρεάλ, τη Λισαβόνα, τη Βραζιλία, τις Βρυξέλλες και το Άμστερνταμ. Και τώρα ετοιμαστείτε για retrofuturism στην πιο cool εκδοχή του. Πάμε να συναντήσουμε τον Adrian Junge, τον άνθρωπο πίσω από την αναβίωση του αναλογικού ήχου των 70s στο Los Angeles, να βάζει φωτιά στην κυριολεξία, στην disco, fire in the disco, με έντονες δόσεις από μακώσα της Δυτικής Αφρικής. Για πάμε.

the Disco, λοιπόν, το οποίο περιλαμβάνεται στο εξαιρετικό ολοκένουργιο EP του Adrian Younger με τίτλο Afro Disco Makossa, το οποίο κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα από τη δική του δισκογραφική, την Linear Labs Crew, έχοντας δουλέψει στο παρελθόν δίπλα σε ιερά τέρατα όπως τον Tony Allen. Ο Younger αναρωτήθηκε τι δίσκο θα έγραφε άραγε ένας παραγωγός από την Γκάνα το 1976 αν ήθελε να κάνει την πόλη του να χορεύει ασταμάτητα. Η απάντηση βέβαια κρύβεται στην αναλογική μαγεία, στα πνευστά και στο groove του που ακούμε εδώ. Fire in the Disco, εξαιρετικό!

και από το Los Angeles και την Αφρική, πάμε τώρα στο Τόκιο. Αλλά με έναν τρόπο που μόνο η θρυλική Blue Note Records μπορεί να ενορχιστρώσει, το είπα, τη λέξη και αυτή. Μια μπάντα θα ακούσουμε τώρα που παίρνει ιαπωνικά folk τραγούδια, τα Minio τα λεγόμενα, και τα μεταμορφώνει σε ψυχεδελικό jazz funk. Minio Crusaders και Shigesa Bushi.

ο Crusaders λοιπόν εδώ με την διάσημη Ιαπωνέζα folk pop τραγουδίστρια Σάια Ασακούρα, η οποία είναι γνωστή για την ικανότητά της να τραγουδά παραδοσιακά μίνιο, δηλαδή ιστορικά τραγούδια των εργατών και των αγροτών της Ιαπωνίας, με μια απίστευτη κρυστάλλινη φωνή δίνοντας στο κομμάτι έτσι μια αυθεντική ιαπωνική ψυχή πάνω από το jazz funk beat της μπάντας.

Και μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία της σημερινής μας εκπομπής. Θα πάμε στη Φινλανδία, ναι. Εκεί όπου το σχήμα Halme Prospect συνεργάζεται με τη φωνή της Queen Jenny Jela από το Κονγκό. A shake boo, in love θα πει αυτό. Για να σας αποχαιρετήσουμε, ερωτευμένοι, με τη μουσική εννοείται, εν ειρήνη και αγάπη βασικά.

κάπου εδώ ολοκληρώνεται και αυτό το ηχητικό μας ταξίδι, φίλες και φίλοι. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν στην ίδια συχνότητα μοιραζόμενοι αυτές τις μουσικές ιστορίες, συντονισμένοι στην παρέα μας εδώ. Για περίπου μία ώρα ήταν όπως πάντα μαζί σας η Ελένη Ζηλιασκοπούλου στο μικρόφωνο αλλά και στις μουσικές επιλογές. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του σταθμού μας εδώ στο μουσικό κανάλι 105,1 στην αγαπημένη μας συχνότητα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και κάπου εδώ η εκπομπή μας ρίχνει αυλαία για τη σεζόν. Μαζεύουμε καλώδια, σβήνουμε κονσόλες και φύγαμε για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας στο Λατό FM 103,3 του Αγίου Νικολάου, αλλά και στο Radio Chronica Folk Musical της Ισπανίας, όπου και ακουγόμαστε. Καλή συνέχεια, amigos. Άνος χόμεντας καρδίας, vaya con Dios, καλό καλοκαίρι, γεια σας.

0: Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του Θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
2: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
2: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
1: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές.

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
6: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
7: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα

0: μοιρασμένοι στις τρεις ημέρες του φεστιβάλ, θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10 του Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νέα Πόλη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
1: Μουσικοκανάλι 105,1.

0: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
1: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
0: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
1: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
0: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
1: Όπου και να πάω, πάντα εδώ γυρίζω, χάνομαι. Όπου και να πάω, πάντα εδώ.
0: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε

0: δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
1: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
0: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας.

0: 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του Θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
2: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
2: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
1: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
2: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
1: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,3.

rising sun. It's been

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

empobreció tanto a la Argentina